0: Do you hear something?
1: Rock Radio. Rock Radio. 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
12: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
6: No. 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
2: Μην ανησυχείς! Το iGenius είναι εδώ για σένα! Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Hey everybody, this is Joe Lynn Turner, and you're listening to Rock Radio Greece 104.7. Salamiki, so come on, keep rocking, keep the faith.
1: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει, θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο, Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη, κέντρο Μοναστηρίου 141, Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο, μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
14: You'll reap the benefits for years to come.
15: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

below. 104.7. This is Rock Radio Thessaloniki.

0: 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγιαλή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
10: Αναδομώ και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
14: Τι εκεί.
13: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
14: Ναι.
13: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

0: Hi, this is Gary Hughes from 10 and you're listening to Rock Radio.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές.

0: κινητές, ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια! Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί! Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Θεσσαλονίκη.

0: This is John from the Charlatans. You're listening to Rock Radio on 104.7 in Salonika.
1: Hi, this is Tim Burgess. You're listening to Rock Radio 104.7 in Salonika.
2: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
8: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
11: What the most important campaign I worked on.
12: Things go better with rock. Rock Radio 104.

0: Η ώρα είναι 11.30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55.

0: 5 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
2: 100% entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: You will not be able to turn this record off.
4: Back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Now back to the music.
10: What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

Σωτήρη Τζόγκο Βαχάρος. Καλή βίδα μαζί σα. Λαθό βάρο και καλοκαιρινό βαχάρο. Παρέα με τον κεντρικό μου χορηγό. Τα οπτικά Ζάνη Αριστοτέλου 11. Τρίμη μήχρονα και σήμερα θα πάμε έω και τι 3. Double Trouble. Μετά θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στι 9 με 9 tracks και στι 10. Η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio Μικέλ. Εδώ από το ηλιόλουσο, από την ηλιόλουσο Θεσσαλονίκη και το κέντρο τη. Τα κόστατε καβεδάκια σας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Είναι το στέκι μας. Είναι η απίστευτη ποιότητα του καφέ Μικέλ και όχι μόνο. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99.1. Σε απευθεία σύνδεση εκεί. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε και μας ακούτε από το site μας rockradio.gr. Επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-0-25-104-7 όσοι θέλουν βγαίνουν στον αέρα. Εντάξει, τα ξέρετε αυτά. Που κάνουν τροπές βέβαια σας. rockradio.gr το email. Σε λίγο θα σας έχω και βιντεάκι. Τα σχόλιά σας Instagram, Facebook, TikTok. Στο Messenger μικρόφωνο πατήστε, μιλήστε μου. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Boy Meets Girl είναι η Shannon Rubicam και ο George Merrill. Είναι αυτοί που έχουν γράψει τις επιτυχίες I Wanna Dance With Somebody για τη Whitney Houston και το How Will I Know. Και είναι σε μια καλοκαιρινή συναυλία τη Whitney Houston. Βλέπουν πίσω από τη σκηνή να πέφτει ένα αστέρι. Πάνε σπίτι, γράφουν το τραγούδι, πηγαίνουν στη Whitney Houston

δεν το θέλω. Έτσι ήστερε λέει. Θα το βγάλουμε εμείς μόνοι μας. Και το βγάλανε και έγινε τεράστια επιτυχία. Το Waiting for a Star to Fall από Boy Meets Girl. Και αυτή είναι η Level 42. Πόσο τους αγαπώ. Μας έχουν δώσει τεράστιες επιτυχίες. Είναι ωραία η καλοκαιρινή. Είναι για παραλία. Running in the family. The Double Trouble.

Δημοκρασία που είναι μια γωνιγία, αυτή η ενότητα από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος 111 και την Ασένα Γωνία. Υδρευτικά υλικά και ύλη, ηλεκτρονικό υλικό, αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux. Και βέβαια δίνει λύσεις στα προβλήματά σας ό,τι αφορά υδραυλικό ή ηλεκτρονικό πρόβλημα του σπιτιού σας. Κοινωνήστε μαζί με το Σταύρο 231-0-20-55-82. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη, και βέβαια είναι η υγρασία στο 50%, παιδιά, να ξέρετε. Πάμε να θυμηθούμε Tears of Fears, το εκπληκτικό Break It Down Again. Σωτήρι Τζιόγιο Μακάρος παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Ήρθε η ώρα για καινούργιο γυαλί ηλίου, για καινούργια γυαλιά οράσεως, φακή επαφή, κακό σωρίς. Θα γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια.

Λοιπόν, εχθές το βράδυ με παίρνει ο Νίκος Χιοζόπουλος που θα τον ακούσει έτσι σήμερα στη θέση του Θωμά Σταματόπουλου. 7 με 9 το απόγευμα και μου λέει: Σωτήρη, άκου αυτό εδώ το άσμα. Αμά λέω, για λέγε, μου αρέσει, είναι στα δικά μου τα χωράφια. Από τους Aspen Creek. Το Tell Me, featuring Lars. Subsound. Ακούστε εδώ τι γίνεται.

είναι φίλε, μόνο τέτοιες τραγουδάρες στον Ρόκ Ρέντιο Μικέλ, εδώ σε 104,7. Και γυαλί ηλίου, αναντίτα. Τι λες? Αντλαπτικά ζάνιες, έρθει στο τέλος 11. Ένα κουτς, ένα διόρ, ένα πράτα. Σε κάνω εγώ να κατρακυλάς και να μην περπατάς.

email rockradio@rockradio del Lia Ziar. Ma sacude live solo con The Planeti a Motosite, ma Rock Radio del Lia Ziar. Πάρτε μας μαζί σας στις καλοκαιρινές διακοπές, στα ταξίδια σας. Χαμός! Μην ξεχνάτε να τα πούμε και το βράδυ σε 9 στα Night Tracks. 37 χρόνια εκεί. Και στις 10 η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Αν δεν έχετε ψηφίσει και το 50% του Top 10 ανοίξει εσάς,

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Στο tileris.gr.
3: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί! Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
4: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
5: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.

0: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρηκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρηκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
1: 2310-230-199. 104.7. Back to the music. Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: from Heaven με τίτλο The Wanderer. Αυτό είναι το νέο του σίγκλ με τίτλο Hotline και είναι εξαιρετικό. Εχθές, σήμερα τα ξημερώματα, είχαμε το τέταρτο τελικό για το NBA, για το μπάσκετ. Είναι εδώ το New York Knicks, το Manchester Wake Up, οι Knicks σχέδιζαν 2-1 στη σειρά. Και στο τρίτο 12, το 9 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, χάνανε από τους San Antonio Spurs 29 πόντους. Αλλά έγινε η ιστορική ανατροπή που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε τελικούς στο NBA. Και οι Knicks κέρδισαν με ένα πόντο, 107-106. Έγινε το σώσε. Ακόμα και έγινε η Νέα Υόρκη. Τώρα θα πάνε στην έδρα του San Antonio. Αν κερδίσουν οι Knicks, θα σηκώσουν το πρωτάθλημα. Ή αλλιώς θα συνεχιστεί μετά ξανά πάλι πίσω στην Νέα Υόρκη.
1: Flashback.
0: Είναι flashback με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Είναι και τις μοναδικές δημιουργίες ρούχα, αξεσουάρ. Είναι αυτό που ψάχνετε. Θα τα βρείτε στο Natalie S. Handmade Instagram αλλά και στο Facebook. Θα γυρίσω τον χρόνο πίσω εδώ στο Rock Radio Μικέλη 104,7 και στο Double Trouble. 11 Ιουνίου σήμερα στο 1979.

0: Flashback.
1: Με Νάταλια Σάμι στο Instagram, αλλά και στο Facebook, μοναδικές δημιουργίες κορίτσια. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα. 11 Ιουνίου του 1979 συναντήσαμε στην κορυφή του Billboard Hot 100 τους Bee Gees με το Love You Inside Out. Μα κουδάρα μεγάλη. Πάμε μεγάλη τα κουδάρα. Ό,τι και να λέτε είναι.

Κασοτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, και αυτή είναι η καινούργια δουλειά από τη Maggie Rose. Χωρίς και ειδικά για σας απευθύνεται, για σας που λατρεύετε τα κόκκινα παπούτσια. Γι' αυτό και ο τίτλος Red Shoes. Καλησπέρα σας. It's Jojo Vakaros.

μας στέλνει την Αλκύπη στη μάχη καθαρισμού του θερμαϊκού από το φυτοπλάνκτον αλλά και τα σκουπίδια. Για 5 μέρες θα δουλεύει, διήμερο, εξάωρο. Θα κάνει ό,τι μπορεί.

0: έχετε ψηφίσει κάντε στο rockradio.gr.
1: Not to understand music. This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
0: The Rumblet, The Fallen.
1: Number 9.
0: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 8.
0: Lou Gramm, Young Love.
1: Number 7.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 6.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 5.
0: Generation Radio, The Melody.
1: Number 4.
0: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 3.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
3: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 2.
0: Reeve Stimson, Too Late.
1: Number 1.
0: Skindred, Can I Get A...
4: Can I Get A... Can I Get A... Can I Get A...
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο...
1: Rock Radio 104.7.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

The Bad Animals, τα μοναδικά η Άννη Βέλσον που δίνει τη μάχη της με τον καρκίνο. Αυτή μεγάλη επιτυχία, αλλά διαφορετική. Στα 80s, Who Will You Run To? Ήρθε η ώρα, αλλά σας στείλω ταξιδάκι. Και όχι απλό ταξιδάκι, ιδιαίτερο ταξιδάκι. Θα πάτε Sunfly Travel εκεί στην περιοχή Λευκού Πύργου. Με την δική της Μαρία Σούλη θα κάνετε ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. 45 χρόνια εμπειρία της Μαρία Σούλη. Πάει σε 178 χώρες. Μόνο το Sunfly Travel έχει πάει. Και έχει και αυτό το Single Travelers. Παρέα 4 ετών, μικρές παρέες. Να ταξιδέψετε και να περάσετε τέλεια. Τηλέφωνο 2310.

Αύριο σε διάφορες περιοχές της χώρας μας θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και δυνατή άνεμη. Υπάρχει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ρίξτε μια ματιά στην πόλη σας, στον καιρό σας, έτσι τι γίνεται. Να είστε προετοιμασμένοι και προετοιμασμένες, ξέρετε. Σωσίδια, φακούς, κονσέρβες, κανό και τέτοια πράγματα. Από τα ΙΤΙΣ στο σήμερα. Η μοναδική Έλα Λάγκλι έχει πάρει και βραβείο στην country μουσική, τα ICM. Παρά με τον Morgan Wallen. Χαμός με αυτό το τραγούδι. I can't love you anymore.

0: Έλα Λάγκλεϊ, Morgan Wallen, ολοκαίρινο καταπληκτικό. Θα μπορούσαμε όμως να το μεταφράσουμε και να το ποιήσουμε. I can't buy you anymore. Να πας να πας κεράσια. Ξέρω εγώ, είναι στο Θεό το κιλό. Μάλλον η αρκούδα στο Βόλιο Κοζάνης είδε τις τιμές τα κεράσια και σου λέει τα πλάκα μας κάνει. Που κάνεις τις αυλή σπιτιού και πριν φύγει από την αυλή είναι την κερασιά. Σκαρφάλωσε και έφαγε τα κεράσια κούτρα. Κούτρα, όχι να κατασκάσεις. Με αυτές τις τιμές σου λέει εγώ δεν πάω να σου κεράσια η αρκούδα. Σωστά, σωστά. Πάμε στο top 10. Στη μέση ακριβώς το νούμερο 5 μέχρι και τις 10 το βράδυ σήμερα. E Generation Radio, The Melody.
1: Standing here at work, going through the motions. I got the country radio on.

Σήμερα ξεκινάει και η μπαλίτσα Μουντιάλ, έτσι, Μουντιάλ, Μουντιάλ, μουτσάτσο, κολλάκι Μουντιάλ, Instagram, Facebook, TikTok, όλα έτοιμα. Έλα πάμε, όλα τι έχει να γίνει, έλα τι ξενύχτια θα έχουμε να φάμε πάλι. Έλα μουτσάτσο.

Εδώ μετά Θεσσαλονίκη, 300 καφεδάκια σας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Ήρθε η ώρα να γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια με καινούργια γυαλιά ηλίου. Πάτε μέσα εκεί, αρχίζετε να δοκιμάζετε όλες τις μάρκες. Να τις βρείτε εκεί τις αγαπημένες σας. Και γελάω, ο Ράσος, θα ταράξει κανένα σκεφτό, κανένα φακό. Έτσι λίγο να τονιστεί το ματάκι, παιδί μου, για να παίξει πολύ μάτι το καλοκαίρι, ξέρεις. Και φακή επαφής και όλα τα καλά. Θα θυμηθούμε Henry.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πειλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
13: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
12: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
13: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
12: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
13: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
13: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
12: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
14: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

Double Trouble, παρέμβατε από την Καζάνη σε αρτιδέλους 11, βάθος βάρος και λακάρος με τους Rolling Stones. In the Stars είναι στο νούμερο 7 του Rock Radio Top 10, ολοκαίνουν και 10 Ιουλίου του καινούργιου τσάλμπου με τίτλο Foreign Tongues. Όλα αυτά στους 104,7 Rock Radio Mikel από το κέντρο της Ηλιόλου της Θεσσαλονίκης. Αρκετή ζέστη, καλοκαιράκι. Σαν απευθείας είναι στη Ραδιοδράμα 99.1 και για ολόκληρη την Ελλάδα, τον πλανήτη, από το site μας ακούτε online, rockradio.gr. Επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7. Μηνύματα κάτω από τις δημοσίευσεις στα Facebook, TikTok, όπως έχει κάνει ο Ηλίας ο Αραβίδης. Γεια σου ρε Ηλία, καλησπέρα. Στο μουσικό μας μεσημέρι μου γράφει ο Ηλίας, αν μπορούμε να ακούσουμε ZZ Top και Rough Boy. Η Λία είναι ένα από τα ωραιότερα που μας έχουν δώσει η ZZ, να ξέρεις.

0: Ο Βίλι γενέθλια μια που ο Φρανκ Μπέρν, το πράγμα το ζήτητο, έχει γενέθλια σήμερα, έτσι. Πάνε που έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια τίτλοι πάνε σε όλο τον πλανήτη. Άρα έχουμε κι άλλα πολλά ενδιαφέροντα γενέθλια σήμερα, στο τελευταίο ημίωρο. Τελική ευθεία έχουμε δημοφιλή γενέθλια και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Ο Ηλίας Ζάζιτσε, ZZ Top και Rough Boy. Ετοιμαστείτε να πάμε στην καινούργια δουλειά από τους Deep Purple.
1: Hi, this is Ian Gillan of Deep Purple. You're listening to Rock Radio 104.7.
2: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple. Vathos, Varos and Vokaros on Nitrax.
0: Και βέβαια την παραγωγή για μία ακόμη φορά σάρπτο Deep Purple, ο ζωντανός θρύλος Bob Ezrin.
3: Γεια σου Θεσσαλονίκη. This is Bob Ezrin, the producer of Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper and King's Point. You're listening to Rock Radio 104.7.

0: Θεσσαλονίκη Weather.
1: Να πάμε λίγο και στον καιρό. Το δελτίο καιρού που είναι μια χωριά του Πολωνία, έχω την ασφάλεια σχέδαση. 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη? Γενικά έθριος, αλλά από τις απογευματινές ώρες πάμε το γνωστό. Αυξημένες νεφώσεις. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές οι όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άλλη μεταβλητή 2 με 4 από βόρεια, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα έχουμε 32 μέσα είναι. Το δελτίο καιρού μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και εσείς ετοιμαστείτε, ενώς μετά τους υπέρμα και τους κυρίους γιουτά με τίτλο Diablo. Θα πάω στο νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10 για 2 εβδομάδες εκεί ψηλά. Βρίσκονται οι Skindred. Αλλά κάτσε πρώτα να τελειώσουν οι Αγγίλα εκεί παρεά.

Τι λέτε, θα παραμείνουν, γιατί την συνεχόμενη εβδομάδα η μοναδική σκέντρα εκεί ψηλά, ή θα έχουμε καινούριο νούμερο 1. Εσείς βέβαια, αν δεν έχετε ψηφίσει ό,τι αφορά το Rock Radio Top 10, πρέπει να το κάνετε ευθύς αμέσως. Έχετε μέχρι και τις 10 το βράδυ στο rockradio.gr να δείτε και τα δύο, τα 10 βίντεο κλιπς, και κάθε βίντεο κλιπ έχει μία βουλίτσα. Την επιλέγετε, το τραγούδι που αγαπάτε και είναι της αρεσκίας σας.

0: Αυτή είναι η καινούργια δουλειά του Duran Duran παρέα με τον μοναδικό Nile Rodgers. Free to love. Μία ανάσα από το νούμερο 1 είναι αυτός ο Αλεξάνδρος καλλιτέχνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ονόματι Reeve Stimson.
1: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.

Simpson, Too Late, είναι στο νούμερο 2 του Rock Radio στα 10. Στις 10 το βράδυ είπαμε η πρώτη μετάδοση μέσα στα Night Tracks. Εμείς θα είμαστε μαζί από τις 9. Εσείς σήμερα 5, 3 ώρα θα υποδεχτείτε τον Dr. Στέλιο Παπαχατζόπουλο. Στις 5, Δημήτρης Δημητρίου. Στις 7, Νίκος Ιωτόπουλος. Στις 9 μαζί. 10 ώρα, πρώτη μετάδοση.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί.

0: στο dealeris.gr για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
4: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

4,7 στη Θεσσαλονίκη. Σαββιδί, σύνδεση, ράδιο, δράμα, 99 και 1. Καλησπέρα σας. Καιρό Creator.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Δημοφιλή γενέθλια. Πάμε με ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσίμης και 62. Σημειώστε το τηλέφωνο και τελειώσατε με τις ασφάλειες. 231-0-251-051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσίμης και 62.

Diego Sardegna, Judy Greig, από The Chiffons. Sì, ovviamente, Diego Sardegna, Joseph Di Nicola, Joy and the Starlighters. Είμαι ο Βιλίγκε Ρέφνια, από το ασφαλή τσικογραφείο Πέτρο Ζαϊρή, Τσίμι και 62. Πάμε τώρα σαν σήμερα στην ιστορία τη μουσική από το ειδικό συνεργείο με το σκρετό με το μάλα μα Πιτσέβε Αγίου Δημητρίου. 46 εκεί είναι ο Ανδρέα για τα σέρβι σα, τι βλάβε σα. Είτε κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46 για να συνδεθείτε από κοντά μαζί του ή αλλιώ επικοινωνείτε 231-2-95-95-97. Εχθέ σα έλεγα ότι ο Τζο Στράμερ και ο Νίκη Χίτον είχαν επιβληθεί από δικαστήριο πρόστιμο γιατί γράφανε με σπρέι σε τείχους The Clash. Σήμερα 11 Ιουνίου ο Τζο Στράμερ και ο Τόπερ Χίτον έχουν υποκράτηση σε φυλακή στο Newcastle γιατί δεν εμφανίστηκαν να καταθέσουν για μια υπόθεση σε μια αναφορά που είχε κάνει το ξενοδοχείο Holiday Inn ότι τους κλέψανε μαξιλαροθήκες. Πάλι σε επιβλήθη πρόστιμο, αυτή τη φορά 100 λίρες. Ωραία Παναγία μου. Μάλιστα. Αυτά σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής από το ειδικό συνεργείο με το σκρετόν με το μάνα μας Πιτσέβες Αγίου Δημητρίου.

0: and His Wild Romance. Great Balls of Fire.
1: Oh, that feeling.
2: Great, great balls, look out.
0: Λοιπόν, βλέπω φωτογραφία στον δρόμο επιστροφής προς Θεσσαλονίκη, κοντά στο μεσημέρι από Χαλκιδική, αν επιστρέφετε. Πρέπει να έχει πάρει φωτιά ένα φορτηγό, τώρα κάτι τέτοιο, βλέπω μαύρους καπνούς, είμαι και φωτογραφία δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπω από τα σχόλια που γράφουν, ίσως, έτσι, πάντως έχουν ακινητοποιηθεί τα αυτοκίνητα. Μαύρος καπνός, ας ευχηθούμε ότι δεν έχουμε πολύ ανθρώπινες ζωές, έτσι. Λοιπόν, ένα καλοκαιράκι και εγώ θα επενδύσω με αυτήν εδώ την τραγουδάρα στο soundtrack αυτής της εποχής. Από τους Intelligent Music Project, το No Flame No Game είναι στο νούμερο 3 στο Rock Radio Stop 10.

0: Αυτή είναι η μοναδική Intelligent Music Project.
1: Hello, we are Intelligent Music Project
2: and you're listening to
3: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
0: Άνοιξε η πόρτα, μπήκε ο Dr. Σέργιος Παπακατσόπουλος. Θα είναι μαζί σας μετά τις 3, θα σας πάει ως και τις 5. Keith Urban, Michael McDonald. Εγώ παραμένω σε επιτυχίες που θα βρείτε στο Rock Radio Top 10. Αυτός είναι ο ύμνος του καλοκαιριού. We go back like a 1970 Cadillac.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Θα λέμε τη μαμά μου εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλα σας και όλοι μας. Έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Tracks και στις 10 η πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Ψηφίστε όσοι δεν έχετε ψηφίσει στο rockradio.gr. Τι μας δείτε για τον Κωνσταντίνο Παπαχατζόπουλο. Πάει και τις 5. Κεντρικός μου χορηγός. Ο Δικαζάνης, Αριστοτέλους 11 εδώ στο Double Trouble. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Το στέκι μας στα Μικέλ. Μια απίστευτη ποιότητα καφέ. Θα βρούμε στα Μικέλ. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη με ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη, χρώματα τέτρα λουξ, Ολυμπιάδος με Αθηνά σε αναγωνία. Flashback Natalie S. Handmade Instagram αλλά και στο Facebook είναι και στο χώρο σας. Ταξιδέψτε με το Sunfly Travel και την οικία της Μαρία Σούλη. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς.

Όντω μάλα μας πίτσε με Σαγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε καμένα σας μουσικά. T-shirts, ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ, καπέλα. Τα δικά μου προφίλ στο inbox και συνεννοήσεις. Σας αφήνω με τον μοναδικό Peter Gabriel. Τεράστια επιτυχία του 1986 και το πολυπλατινένιο show. Είναι το απίστευτο Sledgehammer. Σέργιο Σιν, Τζο Τζο, αν τα λέμε το βράδυ. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα, με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music.
10: It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

ξεκινήσαμε με Pretenders και Chrissy Hyde από το 1984, A Back on the Chain Gang. Ένα τραγούδι που αναφέρεται στον πόνο από την απώλεια κάποιου, αλλά ταυτόχρονα στην δύναμη που σου δίνει αυτή η απώλεια να συνεχίσεις τη ζωή σου και να την αλλάξεις.

Η μέρα σήμερα δεν ξεκίνησε πάρα πολύ εύκολα. Μια που ένα τηλεφώνημα στις 4 και κάτι με ξύπνησε για να μου χαλάσει τον ύπνο και να με ταράξει. Εντάξει, να μην παραπονιέμαι. Τελικά όλα πήγανε καλά, αλλά αυτές είναι οι δουλειές των γυναικολόγων. Έτσι, λίγο σύγχυση, λίγο ταλαιπωρία.

Electric Light Orchestra και One Day at the Time. Joe Walsh από τους Eagles σε προσωπικό solo album. Και ως υπολοχαγού της πολεμικής αεροπορίας που σκοτώθηκε σε αεροπλανικό ατύχημα όταν συγκρούστηκε το αεροπλάνο που οδηγούσε με κάποιο άλλο.

για εκπληκτικές αγάπες. Dire Straits, Mark Knopfler. Και πάμε σε ένα super group, blues group, οι Youngbirds. Eric Clapton, Jeff Beck και Jimmy Page. Τι άλλο αν θέλει κανείς. Λίγο από την ψυχεδέλεια της εποχής, στη δικιά μας ψυχεδέλεια. Σε όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω, σε όλους τους σωτήρες. Ευτυχώς είμαστε πολύ χάλια και ήρθαν να μας σώσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε ποιο να διαλέξουμε, ο ένας πιο κατάλληλος από τον άλλον.

εκπληκτικούς Brian Ferry από τις κινηματογραφικές του απόπειρες για τη μουσική. Διαφημίσεις και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερής.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στον χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: At a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

χτυπώντας την πόρτα του παραδείσου, The Water Boys, και ένα ακόμα αντιπολεμικό τραγούδι.

Τραγούδι εμπνευσμένο από τις μάχες στα Φόκλαντ, από τον Μαρκ Νόφλερ. Για αυτούς που τους ενώνουν οι ταλαιπωρίες του πολέμου. Οι ταλαιπωρίες που μπορεί να μην είναι ακριβώς πόλεμος, αλλά μπορεί να είναι κάτι ανάλογο, ας πούμε, μαζί ειδικότητα, μαζί στρατιώτες, μαζί σε μια εταιρεία, με δύσκολες συνθήκες ζωής. Brothers in Arms, από το 85.

ένας πραγματικά superstar, φοβερός ο Mark Knopfler, όπως φοβερός είναι και ο επόμενος. 84 χρονών σήμερα ο Paul McCartney κυκλοφορεί ένα εκπληκτικό άλμπουμ. Η φωνή του, αν θα την ακούσετε, μοιάζει βέβαια κάπως διαφορετική από αυτήν την μελωδική φωνή που είχε με τους Beatles. Παρ' όλα αυτά είναι ένα διαμάντι. Το άλμπουμ αυτό, όπου μεταξύ των άλλων τραγουδάει και ένα τραγούδι με τον Ringo Starr, αυτοί είναι οι δύο εναπομείνοντες Beatles, In My House νομίζω είναι ο τίτλος του τραγουδιού, με ψέματα, Home to Us. Παρ' όλα αυτά, από αυτό το άλμπουμ το καινούργιο του Paul McCartney, που είναι ο τίτλος Τα αγόρια της γραμμής του Dungeon Lane, και είναι εμπνεσμένο ουσιαστικά από τα παιδικά του χρόνια και τα χρόνια με τους άλλους Beatles, θα ακούσουμε ένα εκπληκτικό τραγούδι για τον Άγιο Πολιτή. Μιλάει ουσιαστικά για τη ζωή των γονιών του στην μεταπολεμική Αγγλία και τα πρώτα του παιδικά χρόνια. Ακούστε εκπληκτικό Paul McCartney στα 84. Father was

מרשל טאקר בנד, In My Own Way. Ο Dan Gray είναι το μόνο από τα μέλη του συγκροτήματος αυτού από την Νότια Καρολίνα που έχει παραμείνει στο συγκρότημα όλα αυτά τα χρόνια. Ένα συγκρότημα που έχει κάτι από blues folk και country, αλλά κυρίως rock μουσική.

Τέσσερα ρού. Κορίτσι μου έπρεπε να φύγω χρόνια πριν. Ένα τραγούδι που δείχνει την σχέση πως ξεφτίζει σιγά σιγά και πως μια γυναίκα που υπομένει τελικά αρχίζει σιγά σιγά να αποχωρίζεται από τον αγαπημένο της. Στην αρχή παραμελώντας τον εαυτό της και τέλος βρίσκοντας το θάρρος για να φύγει.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

Freeze It Pink από το 1970, το ντεμπούτο του άλμπουμ που διασκευάζουν House of the Rising Sun. Και το αγαπημένο μου από τους Slade έρχεται.

πάνω από 75 εκατομμύρια άλμπουμ έχουν πουλήσει in excess και λίγο πολύ διαλύθηκαν μετά το θάνατο του Michael Hutchence. Μικέλ, Rock Radio στους 104.7, Rock Habits με τον Στέργιο Παπαχατζόπουλο κάθε απόγευμα 5, 3 με 5.

0: Το νέο αφεντικό είναι ακριβώς σαν το παλιό αφεντικό. Καλώς τους που το γνώρισαν. Δεν έχει διαφορά. Δεν θα ξανατρελαθούμε, αλλά ξανατρελαινόμαστε.
1: Online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Styling, get the look, hot item.

0: Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Okay, professor. Professor, let her rock. Professor, rock.
5: Now, back to the music.

0: Οι Moody Blues μας λένε ότι κανένας δεν ξεφεύγει από το χρόνο, έτσι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε κι εμείς. Είμαστε στα 15 λεπτά πριν τις 5. Ο Δημήτρης Δημητρίου περιμένει να αναλάβει τα ενία του σταθμού. Σας ευχαριστώ που ήσταν μαζί μου εδώ στο Rock Radio Mikkel. Δίνουμε ραντεβού για την άλλη εβδομάδα πρώτα ο Θεός με πανέμορφη ροκ μουσική. Καλό απόγευμα.
1: 104.7 Rock Radio Mikkel, Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

Με R.E.M. το σημερινό ξεκίνημά μας, Rock Radio Μικέλα 104 και 7 και Δημήτρης Δημητρίου Λοζόντανα μέχρι και τις 7 σήμερα 5η 11 του Ιούνιου. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα απογευματινό μουσικό ταξίδι σε αυτή τη μεγάλη παρέα που κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Ladies and gentlemen.
1: Welcome to the world's best radio station, bringing you the best in music
2: that you will ever hear.
1: Rock Radio 104.7.
3: Be afraid. Be very afraid.
4: Θα ορφανά να πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται με αυτά που κάνουν.
1: No turning back now. Here we go. In 3, 2, 1.
5: With your DJ.
6: Δημήτρης, Δημήτρης.
7: Τρέπομαι, ερυθρή, όλα πρέπει να σας πω την καθαρά αλήθεια.
8: Παιδί που είναι και ο πρώτος.
9: Oh my god!
8: Ο πρώτος, ο καλύτερος, ο Χάι!
10: Α, είναι και Χάι!
8: Αμέ!
10: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
8: Disc jockey!
10: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος!
11: Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310 25 104 και 7. Επικοινωνία μέσω email rockradio, papakirockradio.gr. Και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram, .com, κάθετος rockradio 104 και 7.

0: Ο Peter Gabriel, 1986, το άλμπουμ Show, Sledgehammer. Εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχοχώρι στο Αγρίνιο. 1931, ιδρύεται η Μπάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. 1965, δημοσιεύεται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά στις στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που είχε στηθεί και οργανώσει μετά ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 1980, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία 1-0 με γκολ που σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64. Σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε ο Ζακ Ιβ Κουστό, Γάλλος ωκεανογράφος. Γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ τα χρόνια μας πολλά και είναι Διεθνής ημέρα παιχνιδιού.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Μένουμε σε αυτά τα αθάνατα 80's για να θυμηθούμε την κυρία που ακούει στο όνομα Kim Carnes, Betty Davis Ice.

Kim Carnes με David Sides, Rock Radio Μικέλα 104 και 7. Καλησπέρα φίλε μου, καλό απόγευμα. Μου γράφει ο Πάρης. Γεια σου ρε Πάρη, καλό απόγευμα και σε σένα. Καλησπέρα στον Ηλία τον Παντή, number one cold member της εκπομπής μας. Το φίλο μου το Δημήτρη, το Σβάρνα, το Στράτο εκεί στην Τούμπα, το Σπύρο το Σπυλιόπουλο στην Αθήνα, ο Δημήτρης ο Χατζούδας, η Γιάννα, η Μίρκα, ο Μάικ, ο Παναγιώτης, η Στέιση, η φίλη μου Μαρία στη Μενεμένη, ο Περικλής, ο Γιώργος, ο Λάκης, ο Γιάννης στη Σύνδο, ο Δημήτρης ο Θεμελής, ο Κώστας, η Λέλα, ο Κώστας ο Κράβη, ο Τόλης, ο Δημήτρης στην Τριανδρία, η Μάτα, ο Τριαντάφυλλος, ο Τζόρτς, ο Μιλτιάδης, ο Μωυσίδης, ο Σταύρος, ο Αστέριος και ο Γιώργος. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Klaus Nomi και Total Eclipse.

1981 και ο Κλάους Νόμι, τενόρος κατ' επάγγελμα, τραγουδούσε Total Eclipse. Θερμοκρασία στους 30 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, υγρασία 49%. Καλησπέρες στο Φόρι, καλησπέρες στον Περικλή, τη Σοφία, τον Χρήστο, στην Άννα Μαρία, τον Βαγγέλη, τον Δημήτρη, τον Μιχάλη τον Ιωαννίδη, την Όλγα, τον Βασίλη, τον Γιώργο, τον Μάνο. Καλησπέρες στο Σωρίν, τη Μαρία, τον Γρηγόρη, τον Μπάρι και τη Μαρία. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη παρέα του Rock Radio Mikel 104.7 και ιντερνετικά βέβαια www.rockradio.gr, για να μας ακούτε παντού και πάντα 24 ώρες το 24ωρο. Rock Radio 104.7. Θα στείλω καλησπέρες και στην Ούλη, θα στείλω καλησπέρες στο φίλο και αδερφό μου εκεί τον Νίκο, στην Κατερίνη και στην παρέα του. Γεια σου Νικόλη μου. Τα πάμε και πιο πριν τηλεφωνικά. 1988, η Άφρικα Μπαμπάτα and Family, γιατί ήταν όλο το σόι μαζί, συνεργάζονται με τους UB40. Το αποτέλεσμα αυτό που ακούμε, Reckless.

0: Ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία του 1988, Africa Babata and Family και Reckless, εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7. Καλησπέρα στον Ντόλι, καλησπέρα στον Γιάννη, καλησπέρα στον Παναγιώτη το Γαρίτσι. Και πάμε στους Aerosmith.
1: Hey, I'm Joe Perry.
2: And I'm Steven Tyler.
3: Good. Rock Radio 104.7.
0: 2002, σε ένα συγκλάκι τραγουδούσαν Girls of Summer, και έτσι θα πάμε στα διαφημιστικά των 5:30.

0: Ναταλιές. Ναταλιές, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Ναταλιές Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Ναταλιές και στο Instagram στο natalis_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakaki.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: Back to the music, 'cause things go better with rock radio.
11: Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Τζόρτζης από τους ALFR και ακούτε το Rock Radio Θεσσαλονίκη στους 104.

2025 κυκλοφορεί το άλμπουμ Shining Star, η Elafar, The Ghost of You. Ακούσατε και τον Γιάννη τον Τζόρτζι να σας λέει ότι ακούτε Rock Radio Miguel 104.7. Και βέβαια τα φιλιά μου, γεια σου Γιάνναρα μου, καλό απόγευμα. Έτσι ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας μας και πάμε σε κάτι πιο φρέσκο. Κυκλοφόρησε 3 Απριλίου του 2026 ένα remix EP στο First Move του Winda. Εξαιρετική remix εκτέλεση του 2026 στο υπέροχο First Love.

0: Εξαιρετικός Winda, First Love, First Move, συγγνώμη, σε ένα remix που κυκλοφόρησε αρχές του Απρίλη που μας πέρασε. Ένα σιγκλάκι με remix της επιτυχίας αυτής. Και όλα, παιδιά, είναι ένα και ένα. Καλησπέρα μου στη Λίτσα, καλησπέρα στο Δημήτρη το Σαββίδη και να σε πάω στον Τέρι Χρυσό που δήλωσε με ανακοίνωσή του ότι σταματά τη μουσική, λέει, γιατί ενώ ο ίδιος θέλει να συνεχίσει, η φωνή του δεν θέλει. Βρε Τέρι μου, 90 χρονών έφτασες. Πόσο πια θα μας βασανίζεις, είναι δυνατόν?
1: Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
0: Είμαστε στα 41 και κάτι ψηλά μετά τις 5 το απόγευμα. Θα σε πάω στα 60's 1969, Paul Wilson, The Snake, και έτσι οδηγούμαστε στον Σωτήρη Βακάρο με το Rock Radio Stop 10.

Επιστροφή στη μουσική μετά το Σωτήρη Βακάρο και το Rock Radio Stop 10 με την Belinda Carlisle. 1989 στο άλμπουμ Runaway Horses, τεράστια επιτυχία, Live a Light On. Έχω καλησπέρες για τον Κώστα, το φίλο μας στη Λιβαδιά. Έχω καλησπέρες για την Ιβάνα. Καλησπέρες στην Κατερίνα, καλησπέρες στον Περικλή, το Γεράσιμο και το Θωμά. Καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η Αναστέζια 2004. Σε ένα άλμπουμ με τίτλο το όνομά της μας τραγουδούσε Left Outside Alone.

0: Radio. The new.
1: 104.7. Hi, this is Benny Mardones giving you a shout out to the greatest station in rock and roll history, 104.7 Rock Radio, Greece.
2: I'm Mr. Benny Mardones. Σας λέει ότι είστε στο Rock Radio Μικέλ 104.7 από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Κούσκουρα 5 στον ημιόροφο. Left Outside Alone λίγο πριν με την Anastasia. Και τώρα ο κύριος Benny Mardones, 1989, For a Little Ride, έτσι για να βγάλουμε την πρώτη ώρα μας.

0: ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new music.
12: 4.7. Rock Radio. Hi, this is Russ Ballard. Everybody is listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Dimitris, keep rocking, my friend.

0: Σαφώς και είπε από τις δύο σιλουέτες, πρόσωπο με πρόσωπο στο παράθυρο. Αυτός είναι ο Ras Ballard, Two Silhouettes. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας εδώ στο Rock Radio Mikkel 104.7 Θεσσαλονίκη, 5η 11 του Ιούνιου, στα 5 λεπτάκια μετά τις 6, ολοζώντανα ο Δημήτρης Δημητρίου μέχρι και τις 7. Επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310-25-104-7. Επικοινωνία μέσω email rockradio@rockradio.gr. Και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram, rockradio104.7 ή και ακόμη στα δικά μου social media.
1: Δημήτρης.
2: Να τη πηγή του κακού.
3: Ρε Μίτσο.
4: Ναι, γεια σου.
5: Το ξέρετε.
2: Ό,τι εφράδια, τι πυγμή, τι στήλ.
6: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
7: Για το κάνουμε εδώ. American Bar.
8: Ciao, un caro saluto a tutti voi, sono P. Lion, un caro saluto a tutti i fans dell'Italo Disco, e mi raccomando rimaniamo tutti bambini, semplici e con cuore e passione per la musica, sempre.
0: Εγώ το φιλαράκι μου, το Γιώργο, γεια σου Γιωργάκι μου, αν δεν βάλε μας λέει κάτι χορευτικό να χαρούμε κι εμείς. Ακούσατε και τον κύριο Πάολο Πελάντρη, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, καλλιτεχνικά P. Lion, να σας λέει ποιος είναι και τι κάνει και να μας τραγουδά Happy Children για κάτι χαρούμενα παιδιά που ακούν Ίταλο και χαίρονται περισσότερο.

0: Εξαιρετικός Bill Lyon, Happy Children, πρώτη κυκλοφορία 1983, ακολούθησαν διάφορα remix, εμείς ακούσαμε ένα του 2020.
1: Hello Greece, hello Dimitris, it's GJ Lungi here, enjoy the music, ciao!
0: Φωνή λαού λέει οργή Θεού, αυτό μου λέει και η Έλενα και δεν μπορείς να χαλάσεις χατήρια. Αντελε, βάλε μας ακόμη ένα έτσι να το χορτάσουμε. Ό,τι θες εσύ. Γεια σου Έλενα μου. Τις καλησπέρες μου, καλησπέρες μου επίσης και στο φιλαράκι μου τον Νίκο τον Ζιβανό. Γεια σου Νικόλη μου. Είναι η DJ Lungi. Την ακούσατε και πριν. Να σας λέει ότι είστε στο Rock Radio 104 και 7 και ένα εξαιρετικό Acapulco Nights.

0: Εξαιρετική, μοναδική και πανέμορφη βέβαια, DJ Λούγκη, Γκαμπριέλα Λούγκη και Καπλούκο Νάιτς. Εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7. Το δελτίο καιρού είναι χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για Θεσσαλονίκη αύριο, γενικά αθρίος καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές ως απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές οι όμβροι, ανέμοι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 31 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά αθρίος καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές έως απογευματινές ώρες, ανέμοι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και και θερμοκρασία έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Θα στείλω καλησπέρες και στο δικό μας Νίκο Σιωζόπουλο, θα κάνει το 7-9. Μα Σταματόπουλος, τι έγινε πάλι κοπάνα? Θα επιβληθούν και οι Ρώσεις από ό,τι καταλαβαίνετε. Γεια σου Νικόλη μου, εδώ είμαι και θα σε περιμένω. Garland Jeffries 1992, Hail Hail Rock and Roll.

0: Ο Garland Jeffries, 1992, Hail Hail Rock and Roll. Αν διαβάσεις site και διάφορα, γι' αυτό δεν θέλω να διαβάζω και πολλά. Ορίστε τώρα. Ανήλικοι πουλούσαν ναρκωτικά σε μαθητές σε σχολεία και παιδικές χαρές στα βόρεια προάστια της Αττικής. Όλο τέτοια ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ, πότε θα συμμαζευτούμε? Θα στείλω καλησπέρες στο Σωτήρι τον Ψιλιτέλη, θα στείλω καλησπέρες και στην Κατερίνα και θα θυμηθούμε την παρέα του Phil Collins, τους Genesis, στο Invisible Touch.
1: Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Rock Radio. Good fun. Enjoy the vibe. Enjoy the vibe.

Αυτό ήταν ο George Michael 1987. Μας τραγουδούσε Faith. Στα 25 και κάτι ψηλά, 26 δηλαδή. 26. Μετά τις 6 το απόγευμα 2018, η Ghost με το Dance Macabre θα μας οδηγήσουν στα διαφημιστικά των 6.30.

είναι 6.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr. Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.

0: Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

Ο Τζιλμέρ Μπονιντανιέ, Just for Tonight, 1984. Για το ξεκίνημα του τετάρτου και τελευταίου ημιώρου μας εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7. Καλησπέρα στην Νάντζη, καλησπέρα στην Έλενα, καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα και στο Μανώλη. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πάμε μια χρονιά πίσω, 1983. Παραγωγή Giorgio Moroder, ο Paul Engelman, Scareface, Push It To The Limit και όλα τα άλλα επί της οθόνης, έτσι, σημαδεμένους.

Pet Shop Boys 1987 σε ένα σιγκλάκι που κυκλοφόρησε και σε 7 ίντσο και σε 12 ίντσο και σε remix Always On My Mind ακριβώς στα 45 μετά τις 6 το απόγευμα. Rock Radio Μικέλ 104.7. Έχω καλησπέρες για τον Δημήτρη το Σμάνδο, έχω καλησπέρες για την Αθηνά, έχω καλησπέρες για τον Νίκ. Και πάμε να θυμηθούμε Roxy Music, η παρέα του Brian Ferry και το Love is a Drug.

0: Υπέροχο The Days of Pearly Spencer 1991, αν και το τραγούδι ο David McWilliams πρώτος και οι Grassroots που δεν έχω παράπονο το έπανε υπέροχα, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Mark Almond του δίνει μια άλλη χλίδη ρε παιδί μου του έργου, όπως και να έχει. Mark Almond είναι αυτός, κάτι περισσότερο ξέρει από μας.
1: Hi, I'm Maggie Riley. This is Rock Radio 104.7.
0: Είμαστε ακριβώς στα 53 μετά τις 6 το απόγευμα. Έχω Νίκο Σιωζόπουλο και Μαρία παρακαλώ στο στούντιο. Θα ακούσουμε τη Maggie Riley, Every Time We Touch, και έρχομαι πίσω να σας χαιρετήσω.

0: may find that you do not consciously remember it all afterwards. Rock Radio 104.7. You will not become unconscious. Wait, no. Θεσσαλονίκη.
1: Μαγκυρέι, λέει τα μιγουτάτς. Έχουμε φτάσει στα 57 μετά τις 6 το απόγευμα. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνετε παρέα σε πολύ λίγο με τον Νίκο Σιωζόπουλο στη θέση του Κοπανατζή Θωμά Σταματόπουλου. Θα επιβληθούν και οι Ρώσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι Νίκο. Να τα ξέρει και ο κόσμος αυτά, να μην λέει ότι... Στις 9 Σωτηρίς Βακάρος με Νάιτραξ, στις 10 Ρογκρέντιο στο 10 σήμερα είναι Πέμπτη και στις 11 ο Απόστολος Βακάρος. Θα κάνουμε κλείσιμο Μαρσέλα Μπέλα με Σουνομάη. Ευχαριστώ για την παρέα και τη συμμετοχή σας. Ραντεβού αύριο εδώ στο Ρογκρέντιο Μικέλ 104 και 7 στις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να περάσουμε όλοι υπέροχα.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Το έχω λατρέψει πραγματικά αυτό το τραγούδι. Έχω ταυτιστεί, βρε παιδάκι μου, έτσι. Αν μη τι άλλο, οι μελωδίες φέρνουν αναμνήσεις, πολλές αναμνήσεις πραγματικά. Generation Radio μας έχουν ήδη χαρίσει 2 νούμερο 1 εδώ στο Rock Radio Top 10. Και από ό,τι προβλέπω, και αυτό πάει φορτσάτο για κορυφή, έτσι. The Melody, Generation Radio, στη θέση νούμερο 5 του Rock Radio Top 10, συν μια θέση αυτή την εβδομάδα, πραγματικά καταπληκτικό. Τι μου κάνετε, ελπίζω και εύχομαι να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Είμαι ο Νίκος Ιωζόπουλος και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 για δύο ρίτσες γεμάτες μουσική, γεμάτες αγαπητά τραγούδια. Δώσαμε ένα μικρό ρεπό στο Θωμά, ο οποίος εργάζεται πάλι, δεν κάθεται, μην νομίζετε. Γεια σου Θωμά. Να σε καλά, καλή δουλίτσα φίλε μου. Εδώ λοιπόν από το κέντρο της πολύ ζεστής Θεσσαλονίκης μας, παιδιά, εγώ άναψα έτσι, φούντωσα βρε παιδάκι μου, στάζω από τον ιδότα, θα ερεμήσω σε λιγάκι. Εδώ στην Κούσκουρα 5 είμαστε και έχει πάρα πάρα πολύ κίνηση έξω, γίνεται ένας ψηλό χαμός, είπαμε δεν έχουμε μετρό ακόμη, εργασίες γίνονται, υπομονή αν είστε στο τιμόνι, 23 10 25 104 και 7. Email rockradio@rockradio.gr και φυσικά θα μας βρείτε και στο Facebook, έτσι, στην σελίδα μας Rockradio 104 και 7. Σας περιμένω λοιπόν και εκεί με τα μηνύματά σας. Εγώ θέλω λίγο χρόνο να ασχοληθώ με τις δημοσιεύσεις και είμαι όλος δικό σας σε πολύ πολύ λίγο. Αυτός είναι ο Tom Burr, πρώην νούμερο 1 από το 2025. The Telling, καλώς ήρθατε.

Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, Rock Radio, Μικέλ, στους 104.7. Με καθεδάρα από Μικέλ βεβαίως, και ένα φλιτζάνι δεν φτάνει, βρε παιδί μου, όπως και αν το κάνουμε, έτσι. Another cup of coffee, το λένε και οι Mike and the Mechanics, έτσι. Το δεν το λες και κάπου αυτό, έτσι, τον παγωμένο τον καφέ, ένα ποτήρι καφέ, ρε παιδί μου, έτσι, με τα παγάκια του μέσα, δροσερός. Έτσι, έναν φρέντο εσπρέσο από τα Μικέλ, φρέντο καπουτσίνο συγκεκριμένο, ότι γουστάρετε, ρε παιδί μου, εντάξει, τα πάντα όλα. Είμαστε 16 λεπτά και μετά τις 7 στο απογεύμα, το βραδάκι της 5ης, εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο Rock Radio Mikel 104.7, παρέα με τον Νίκο Γιωζόπουλο εδώ στο μικρόφωνο. Σήμερα, παιδιά, ξεκινάει και το Μουντιάλ, έτσι. Χαμπάρι δεν πήρα. Τώρα το είδα πριν από λίγο. Όπω. Μουντιάλ 2026, λοιπόν, σήμερα, 5η 11 Ιουνίου, το βραδάκι, εναρκτήριος αγώνας Μεξικό, Νότια Αφρική, έτσι. Ο, μάλιστα. Και για πρώτη φορά φέτος, από ό,τι βλέπω εδώ, θα συμμετέχουν 48 ομάδες σε αυτό το Μουντιάλ, αντί για 32, έτσι όπως συνέβαινε. Σήμερα λοιπόν 11 Ιουνίου ξεκινάει το Μουντιάλ και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 λοιπόν. Θα χορτάσουμε μπάλα, έτσι, χαμός, ωραία. 23 10 25 104 και 7, το τηλέφωνο σας περιμένω, και βεβαίως η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, είπαμε, ανέβηκε πάρα πολύ. Το 2026, φρεσκότατο, ωραιότατο, και βρίσκεται στη θέση νούμερο 2. Φλερτάρει με την κορυφή ο Ριβ Στίμσον.

0: Είπαμε hot in the city, αν μη τι άλλο, έτσι. Είναι υψηλές θερμοκρασίες και εμείς τις ανεβάζουμε κι άλλο με τις μουσικές. Από το 1982 λοιπόν ο Billy Idol, τραγούδι παλιό κλασικό, πολύ αγαπημένο. Hot in the city εδώ στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Στα 22 λεπτάκια μετά τις 7. Στο βραδάκι πλέον, έτσι ας το πούμε, έτσι της Πέμπτης. Χαμός από την εξωτερική, πραγματικά. Το μετρό πάντως βοηθούσε την κατάσταση. Βλέπω τώρα που δεν έχουμε μετρό, γίνεται ένας ψιλοχαμός όλες τις ώρες και τρώμε κίνηση ακόμη και με τα μηχανάκια. Και από ό,τι διαβάζω τώρα εδώ, και αύριο Παρασκευή βράδυ, παιδιά, δεν θα έχουμε και περιφερειακό για 48 ώρες από τις 11 το βράδυ αύριο, λόγω κατεβάφησης της υπόλοιπης γέφυρας στην Πηλαία, έτσι. Πω, πω, Θεούλη μου. Υπομονή, υπομονή, υπομονή, παιδιά, τι άλλο να πω. Δεν ξέρω, έτσι, πραγματικά. Υπομονή και μόνο υπομονή. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, καλησπέρα στην Ευαγγελία, καλησπέρα στην Αναστασία, καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Τι πάτησα τώρα, δεν ξέρω τι πάτησα, εντάξει, καλά το πάτησα. Γεια σου και σε ένα μαράκι, εδώ είσαι, δεν μιλάς, κρυμμένη είσαι στο στούντιο. Γεια σου, γεια σου. Για πες το, πίνεις καφεδάκι. Rock Radio Μικέλ με καφεδάρα από Μικέλ.
1: Πάντα Μικέλ.
0: Πάντα Μικέλ, έτσι, μπράβο, μια χαρά. Πάμε με το τραγούδι που έχουμε δημοσιεύσει στα social media. Bon Jovi από το 1992, Keep the Faith. 23, 10, 25, 104 και 7.
1: Αγαπημένος ο Bon Jovi.
0: Πολύ αγαπημένος, δεν το συζητώ.
1: Το αφιερώνουμε και στον αδερφό μου.
0: Αφιέρωσε
1: το Μιχάλη.
0: Ρίχτω, γεια σου
1: και Μιχάλη. Και στην Άννα.
0: Γεια σας παιδιά, δικό σας.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

εδώ λοιπόν είμαστε και εμείς, Rock Radio Μικέλους 104.7 στα FM μέσα από τους 104.7 για Θεσσαλονίκη και Πέριξ και μέσα από το www.rockradio.gr για την υπόλοιπη Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη. Η τραγουδάρα αυτή κυκλοφόρησε την 6η Φεβρουαρίου 2026 από τον αγαπημένο μας Rick Astley. Σαν αυτόνομο σίγγλ το κυκλοφόρησε ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης για να γιορτάσει τα 60 γενέθλιά του. Έτσι, το τραγούδι είναι πραγματικά εκπληκτικό και έκανε βεβαίως και νούμερο 1 εδώ στον Rock Radio Μικέλ για αρκετές εβδομάδες. Waiting on you. Καλό βραδάκι, να περνάτε όμορφα όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Καλή δύναμη σε πολλούς από εσάς που εργάζεστε και είστε εδώ στην παρέα μας. Κοντά σας ο Νίκος Ιουζόπουλος στο μικρόφωνο του Rock Radio Μικέλ. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 9. Και με τα δικά σας βεβαίως αγαπημένα τραγούδια, έτσι. Είπαμε σήμερα έχουμε και μουντιάλ το βραδάκι, παιδιά. Στις 10 η ώρα εδώ τώρα ξεκινάει το πρώτο ματσάκιον. Μεξικό Νότια Αφρική. Έτσι, για τους ποδοσφαιρόφιλους απανταχού. Λοιπόν, χθες το βράδυ στην εκπομπή του Σωτήρου του Βακάρου μεταδόθηκε ένα τραγούδι το οποίο έκανε πάρα πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση. Παιδιά, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Πάμε λίγο Σουηδία μεριά. Η μπάντα λέγεται Aspen Creek και το τραγούδι λέγεται Tell Me και είναι πραγματικά πάρα πάρα πάρα πολύ ωραίο. Από χθες το βράδυ γίνεται χαμός με αυτό το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.

πάρα πολύ ωραίο πραγματικά. Aspen Creek η μπάντα από Σουηδία, έτσι, και αυτή είπαμε Σουηδία, παιδιά, έχει σκηνή, κάτσε καλά, νομίζω έχει τα ενία, έτσι, τα σκύπτρα του FM Rock AOR, αν θέλετε, έτσι. Τέλμη το τραγούδι, φρεσκότατο, ολοκένουργιο, και έχω την αίσθηση ότι θα χτυπήσει, έτσι, την πόρτα του Rock Radio Top 10 στα κοντά. 23-10-25-104-7 το τηλέφωνο μας, ελεύθερο αυτή τη στιγμή, παιδιά, έγινε ένας παζουλισμός εδώ με τηλεφωνήματα. Πήρε φωτιά πραγματικά και το τηλεφωνικό κέντρο, αλλά το σβήσαμε. Τώρα νομίζω είναι καλούτσικα, να το πω έτσι. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα στον Θωμά. Καλησπέρα στην Ελία, από παντού εδώ έρχονται τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στην Σοφία, στην Καλαμαριά. Καλησπέρα και στην Κατερίνα. Μένουμε Σουηδία και πάμε στους Streetlight. Από το 2023 έκανε νούμερο 1 εδώ στο Rock Radio Top 10, το Closer.

και για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Rock Radio Μικέλλες, στους 104.7. Εδώ στο ραδιόφωνο που τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα με rock, έτσι. Από το 2023 και το εκπληκτικό Naked Soul Album είναι οι Tenors, τρεις τενόροι. Κεντ Χίλι, Ρόμπι Λαμπλάνκ και Τόμπι Χίτσκοκ. Ένα άλμπουμ πραγματικά εκπληκτικό. Θυμηθήκαμε το τραγούδι Mother Love για το φίλο τον Νίκο εκεί στο εξωτικό και όμορφο Κιλκίες. Γεια σου Νικόλα μου, σε ευχαριστώ για το τηλεφώνημα, φίλε μου, τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά, αγαπημένος φίλος ακροατής εδώ στο Rock Radio Μικέλο Νικόλας στο Κιλκίες. 23 10 25 104 και 7 το τηλέφωνο μας. Είπαμε ζέστη έχουμε εδώ, ίδρωσες, σε βλέπω αναμένει εδώ στο στούντιο, έχω μαράκι στο στούντιο. Εγώ με τη ζέστη, ξέρεις, δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα, Μ' αρέσει, μπορώ να πω. Έτσι αντέχω ρε παιδί μου, πώς να το πω. Με τα κουνούπια δεν μπορώ, το βράδυ αυτό με τα κουνούπια που είχε αρχίσει. Τώρα το ευχάριστο που διαβάζω εδώ στο διαδίκτυο είναι ότι σήμερα έχουν γίνει αεροψεκασμοί για τα κουνούπια, έτσι, στα Θεσσαλονίκη και Πιερία για την καταπολέμηση των κουνούπιών. Οπότε ίσως η κατάσταση είναι ολίγον βελτιωμένη, βρε παιδάκι μου. Το ελπίζω. Το 1979 πάμε να θυμηθούμε τον Rob Grill, ένα δικό σας τραγούδι για τη φίλη που το ζήτησε. Rock Sugar, Rock Radio Mikkel, στους 104 και 7, Νίκος Ιωζόπουλος μέχρι και τις 9. Rock Sugar.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Εδώ λοιπόν είμαστε και εμείς, Rock Radio Μικέλ, τους 104.7 στα 7 λεπτά και μετά τις 8 στο βραδάκι της 5ης. Επιστρέψαμε φορτσάτη για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με ολοκέντρια τραγουδάρα από Rolling Stones. Έτσι, εγώ γουστάρω πάρα πολύ Rolling Stones και χαίρομαι μετά από 60 και βάλε χρόνια παρουσίας που συνεχίζουν να μας χαρίζουν εκπληκτικά τραγούδια. Αιώνιοι έφηβοι πραγματικά, έτσι. In the Stars λέγεται το τραγούδι και είναι στη θέση νούμερο 7 του Rock Radio's Top 10. Συν μια θέση λοιπόν για τους Rolling Stones. In the Stars. Προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ τους, το οποίο θα έχει τον τίτλο Foreign Tanks και αναμένεται να κυκλοφορήσει την 10η Ιουλίου 2026. Καλό βραδάκι, Νίκος Ιζόπουλος στο μικρόφωνο του Rock Radio Μικέλ. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 9 με αρκετά εδώ δικά σας αγαπημένα τραγούδια. 23 10 25 104 και 7 email rockradio@rockradio.gr. Και φυσικά θα μας βρείτε και στο Facebook Rock Radio 104 και 7. Σας περιμένω και εκεί με τα μηνύματά σας. Γεια σου Νάνση, στην Αθήνα μας ακούει Νάνση διαδικτυακά. Καθήκαμε βρε ψυχή, εντάξει τι να κάνουμε, εδώ είμαστε, πάντως είμαστε καλά. Πάρα πολύ καλά. Ηθικών ακμεότατων και έτσι πρέπει. Είπαμε τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα με ροκακού με ροκ. Γουστάρουμε πάρα πολύ και ανεβαίνει η ψυχολογία μας. Λοιπόν, καινούργιο τραγούδι, δεύτερο μάλλον καινούργιο τραγούδι, μας χαρίζουν και οι Deep Purple. Έχει τον τίτλο Diablo. Ένα ακόμη single λοιπόν από το επερχόμενο άλμπουμ και αυτόν που δέχει τον τίτλο Splat. Deep Purple, Diablo, καινούργιο και αυτό, πάμε.

Έτσι, έτσι, παιδιά, συνεχίστε εδώ τον βομβαρδισμό από μηνύματα, τηλεφωνήματα. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. There's always gonna be something. Stereophonics το 2025, τραγούδι που έκανε νούμερο 1 εδώ στον Rock Radio Μικέλ για πάρα πολλές εβδομάδες. Έτσι, ζαλίστηκα πραγματικά τα χτυπήματα μου. Παντού έρχονται ευχάριστα χτυπήματα όμως, πραγματικά. Γεια σου, Άρη Τσαγκάρη. Ο Άρης Τσαγκάρης, το εγώ μου, έτσι. Πολύ δυνατός, πραγματικά. Φίλος εδώ, ακροατής, πάρα πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, γεια σου και σένα, Νάνση, χαιρετώ και πάλι. Εδώ στέλνεις τα μηνύματά σου. Φιλιά πολλά στην εξωτική και όμορφη Αθήνα. Να χαίρεσαι και τον άντρα σου. Χρόνια πολλά λοιπόν και ραδιοφωνικά. Καλησπέρα στην Αναστασία, καλησπέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη, καλησπέρα και στον Βασίλη εκεί στο εξωτικό και όμορφο Κορδελιό. 23-10-25-104 το τηλέφωνο μας, και να πούμε και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. 15 λεπτά και είμαστε μετά τις 8. Το δελτίο καιρό είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο λοιπόν στην Θεσσαλονίκη. Νεφώσεις με σποραδικές βροχές σε καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες και μετά, έτσι. Άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως και 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική λίγες νεφώσεις με βροχές τις απογευματινές ώρες και μετά. Οι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζών. Στα ευχάριστα νέα τώρα λοιπόν εδώ, από ό,τι βλέπω και διαβάζω στην ειδησιογραφία, τέλη Ιουλίου θα δοθεί λοιπόν η επέκταση προς την Καλαμαριά, οπότε θα είμαστε πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία όσον αφορά την κίνηση εδώ στη Θεσσαλονίκη, ελπίζω τουλάχιστον. Και το flyover βρίσκεται στο 53%, καλό, αρκετά καλό, πολύ ωραίο, το κρατάμε. Αυτό είναι ο Tom Petty, παρέα με τους Heartbreakers, τραγούδι το οποίο συζητήσατε και εμείς μεταδίδουμε. Καλησπέρα στο φίλο τον Τάσο στην Καλαμαριά. Learning to Fly.

σίγουρα είναι από τους καλλιτέχνες που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Αείμνηστος, αξέχαστος Tom Petty, Learning to Fly. Τώρα μου λέει το μαράκι εδώ να πεις καλησπέρα σε όλους αυτούς που σας ακούν εδώ, λέει σε όλο τον κόσμο, γιατί έχουμε κάτι καινούργια συστήματα εδώ κόλπα που βλέπεις ρε παιδί μου πού σας ακούνε. Λοιπόν, για να ανοίξω εδώ και θα σας πω. Καλησπέρα στον Καναδά, μας ακούν στον Καναδά. Μας ακούνε. Μας ακούνε στο Μεξικό. Μπράβο, μας ακούνε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλησπέρα και εκεί. Καλησπέρα στην Ισπανία. Καλησπέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και εκεί. Γερμανία, καλησπέρα. Και στη Σουηδία. Όπου είπαμε, στα πέρατα του κόσμου φτάνουν οι μουσικές και η παρέα εδώ του Rock Radio Μικέλ στους 104.7 με τα μηνύματά σας να καταφθάνουν από παντού. Λοιπόν, έχουμε και ένα εδώ. Μ' ακούει η αδερφή μου σήμερα. Φοβερό, έτσι. Η αδερφή μου Αθανασία λοιπόν είναι στο τιμόνι και είναι συντονισμένη εδώ και μου πήρε και τηλέφωνο. Καλό δρόμο εκεί που πας, να περάσεις πάρα πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ εδώ για το τηλεφώνημα. Την αδερφή μου την αγαπάω πάρα πολύ για πολλούς εκατομμύρια λόγους, αλλά τη μισώ για ένα λόγο και τη ζηλεύω και λίγο. Το πω στον αέρα τώρα. Για τη φωτογραφία της με τον Μάικλ Μπόλτον. Τη ζηλεύω πραγματικά. Τη χερούλα. Τι φώτα αυτή, εκπληκτική. Τον γνώρισες τη χερούλα. Τον είδες και live. Δικό σου λοιπόν αυτό, Μάικλ Μπόλτον. It's only my heart εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104 και 7.

ακόμη δικό σας αγαπημένο τραγούδι εδώ στον Rock Radio Michel στους 104 και από τα αγαπημένη γυναικεία φωνή. Η Beth Hart από το 2019 θυμηθήκαμε Sugar Shack. Τραγούδι το οποίο έκανε και αυτό νούμερο 1 εδώ στον Rock Radio Michel. Καλό βραδάκι, Νίκος Ιωζόπουλος στο μικρόφωνο του Rock Radio Michel μέχρι και τις 9 και με τα δικά σας τραγούδια. Είπαμε παιδιά, έρχονται βροχές καταιγίδες και από ό,τι βλέπω εδώ έχουμε και έκτακτο δελτίο από την Έμι, έτσι, ισχυρές καταιγίδες, χαλάζει δυνατή άνεμη στη Μακεδονία, έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού από αύριο, είπαμε παιδιά, θα γίνει ένας χαμός, οπότε τόνου σας, θα έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, δυνατούς ανέμους, μπουρίνια, έτσι, το σώζει, τόσο να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, καλησπέρα στην Σοφία, καλησπέρα στον Νικόλα, καλησπέρα στον Χρήστο, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στην Ανά, καλησπέρα και στο Γιάννη. Αυτή είναι η Τέξας από το 2023 και το τραγούδι After All. Δικό σου εσένα εδώ που γελάς, ξέρω τι σ' αρέσει. Πάμε.

0: Natalie's Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

τραγούδι από το μακρινό 1988 και το άλμπουμ Destiny των Saxon. Θυμηθήκαμε I Can't Wait Anymore, τραγούδι για τον αγαπημένο φίλο τον Μπάμπη, το σεβαστό. Γεια σου φίλε Μπάμπη, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, να είσαι καλά αδερφέ. Τέταρτο και τελευταίο μεσάωρο για αυτή εδώ την εκπομπή. Νίκος Ιωζόπουλος στο μικρόφωνο του Rock Radio Μικέλ. Συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τις 9 θα πάμε, με τα τραγούδια εδώ να είναι όλα δικά σας και είναι όλα ένα και ένα, παιδιά, πραγματικά πιστέψτε με. 23 10 25 104 και 7 το τηλέφωνο μας, ελεύθερο, παραδόξως ελεύθερο αυτή τη στιγμή. Πραγματικά σας ευχαριστώ για τα πολλά τηλεφωνήματα σας σήμερα, χαμός παιδιά, τα καλά σας λόγια. Είπαμε, είστε το συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό που λέει ο Σωτήρης ο Βακάρος. Σήμερα θα τον απολαύσουμε στις 9 το Σωτήρη, θα του δώσω τη σκυτάλη. Σήμερα έχουμε και Rock Radio Top 10, έτσι, το ολοκέντρο Rock Radio Top 10 στην εκπομπή του Σωτήρη, ενώ στις 11 έχουμε Απόστολο Βακάρο, έτσι. Από το 1983 πάμε να θυμηθούμε τους Αμέρικα. Από τις μεγάλες επιτυχίες που μας έχουν χαρίσει είναι το τραγούδι The Border, τραγούδι που ζήτησε ο φίλος ο Γιάννης.

με τα δικά σας λοιπόν αγαπημένα τραγούδια. Θα πάμε μέχρι και τις 9. Για τη φίλη την Κατερίνα την βρήκαμε, Ultra Vox, Dancing with Tears in My Eyes, εδώ στον Rock Radio Mikkel, στους 104 και 53 λεπτά, και μετά τις 8 είμαστε ήδη στην τελική ευθεία. Εσείς βεβαίως συνεχίζετε να επικοινωνείτε εδώ μαζί μας και πάρα πολύ καλά κάνετε, έτσι. Καλησπέρα στη Δήμητρα. Ευχαριστώ για το τηλεφώνημα και τα πολύ καλά σου λόγια, Δήμητρα. Να είσαι καλά και σε όλη την παρέα, τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας. Καλησπέρα στον Γρηγόρη. Καλησπέρα στον Θωμά. Καλησπέρα στον Δρόσο. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα στον Στέλιο. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στη Γεωργία. Καλησπέρα και στην Αναστασία. Ευχαριστώ, παιδιά, πραγματικά ευχαριστώ για τα όλα αυτά τα ωραία που μου στέλνετε εδώ, που μου γράφετε. Να είστε καλά, έτσι, όπου και αν μας ακούτε. Van Morrison, Brown Eyed Girl, και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.

Van Morrison λοιπόν, Brown Eyed Girl, τραγούδι που αγαπήθηκε και από τα FM εδώ της Θεσσαλονίκης, αλλά το απολαύσαμε και αν δεν το απολαύσαμε έτσι και στην νυχτερινή ζωή, στα μπαράκια έτσι δεν το συζητώ, πολύ πολύ αγαπημένο. Brown Eyed Girl, Van Morrison, πρώτο τελευταίο τραγούδι και αυτή εδώ την εκπομπή. Φτάσαμε στο τέλος παιδιά και σήμερα δεν το πήρα είδηση. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είμαι ο Νίκος Ιωζόπουλος, ήμασταν μαζί για δύο ρίτσες εδώ στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για την συμμετοχή, την παρέα σας, τα καλά σας λόγια, τα πολλά τηλεφωνήματά σας, μηνύματα. Χαμός παιδιά, κόσμος και κοσμάκης. Σας ευχαριστώ από το βάθος της καρδιάς μου. Μείνετε συντονισμένοι, εδώ τα καλύτερα έρχονται. Σωτήρης Βακάρος εδώ από στιγμή σε στιγμή καταφθάνει εδώ φορτσάτος στο στούντιο να του δώσω τη σκυτάλη να παίει μαζί σας μέχρι και τις 11. Και σήμερα βεβαίως έχουμε και το ολοκέντρο Rock Radio Stop 10 στην εκπομπή του Σωτήρη. Στις 11 Απόστολος Baby DJ Βακάρος. Ωραία πράγματα μέχρι και τη μία εδώ μουσικάρες, ωραία παρέα, ωραία συντροφιά. Θα σας αφήσω με Steve Miller Band από το 1976 Rock and Me. Καλό βράδυ από μένα, να είστε καλά, τα λέμε σύντομα. Γεια σας.

0: ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Travis spoken.
13: Rock Radio 104.7.

Νίκο του Σιωσόπουλο. Γεια σου ρε Νικολάκη. Περάστε καλά 2 ώρες μαζί του. Μια χαρά δύναμη ο Νίκος. Λοιπόν, και μου άφησε παρακαταθεί και η Βότζερη που είχε φτάσει και νούμερο 1 στο Rock Radio Top 10. Την είδα η τραγουδάρα, If You Want. Ξεκίνησαν τα Night Tracks, είναι και βραδιά Rock Radio Top 10 στη δεύτερη ώρα. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρο στο Rock Radio Μικέλ. Εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Πούσκουρα χαμός. Είμαστε θα αλλάξουν εδώ, θα γίνει και διαγράμμιση από θέματα. Δύο Λωρίδες. Για να αποφορτιστεί η κατάσταση. Θα έχουμε θέματα εδώ. Εδώ έγινε, γίνεται χαμός εδώ. Κοραρίσματα δεν σηκώνει. Θα φάνε το μισό μεσοδρόμο την άλλη παιδιά, θα γίνει χαμός. Άκουσε με. Θα έμαθαν. Θα έμαθαν. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99 και 1. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρο του απλανήτη και αν βρίσκεστε. Από το site μας ακούτε live, rockradio.gr. Και βέβαια για να επισημοποιήσουμε τα Night Tracks, έχουμε και το τραγούδι μας. Ο έμνησος Παντελής Δαλιγανίδης έκανε την παραγωγή. Η φωνάρα της Τζούλη Μασίνο και του Γιώργου Γκάκη, The Troublemakers.

και υλικά, ηλεκτρονικό υλικό. Αν θέλετε χρώματα, τέτρα λουξ και να έχετε αποτελέσματα λουξ, και βέβαια ό,τι αφορά τις, τα προβλήματα που μπορεί να έχετε στο σπίτι με υδραυλικά είτε ηλεκτρολογικά, επικοινωνείτε στο 231 0 20 55 82. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτό που μας κάνει τη ζημιά και το νιώθει να κολλάει πάνω σου είναι η υγρασία που αγγίζει το 65%, παιδιά. Εντάξει, να ξέρετε. Πάμε τώρα μία από τις ωραιότερες φωνές στην ιστορία της μουσικής. Η φωνή των Journey και σαν solo μας έχει δώσει τραγουδάρες σαν αυτό. Κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Steve Perry. Oh, Sherry.

Δικό σα στη Winwood, Bring Me a Higher Love. Τεράστια επιτυχία, τεράστια επιτυχία. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ στου 104,7 Θεσσαλονίκη και βέβαια σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1. Εχθές στου τελικού του NBA μέσα στο Madison Square Garden, όπου κέρδισαν οι Knicks με μια ιστορική ανατροπή για τελικούς, που κάναν 29 πόντους και το γυρίσανε και κέρδισαν με ένα πόντο διαφορά. Στην πρώτη σειρά εκεί πέρα καθόταν και η Taylor Swift, που φορούσε μια εκπληκτική μπλούζα με τα χρώματα της Νέας Υόρκης και έγραφε η μπλούζα Stevie Nicks.

0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 και το Μικέλ είναι το στέκι μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η απίστευτη ποιότητα και εκπληκτικές καινούργιες γεύσεις. Ακόμα και κρύο ελληνικό καφέ. Ελληνικός καφές, φρέντο ρε. Stevie Nicks, Stand Back, The Night Tracks. Στον Τύρι Τζο, Τζο Βακάρος. Θα πάμε παρεούλα έως και τις 11. Έγινε καταστάσει από τους Baby Baby DJ. Σας πάρει και τη μία. Και βέβαια τη δεύτερη ώρα μετά τις 10 έχουμε την πρώτη μετάδοση του Rock Radio Stop 10. Αν δεν έχετε ψηφίσει, κάντε το στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Προλαβαίνετε.
1: Hey, it's Giorgio Vaccaros. Night Tracks. Night Tracks.

0: στο Natalie's και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Στο tileris.gr.
3: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί! Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
4: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
5: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Τσέξ πέντε βράδυ, Σωτήρη Τζόγιο, Βακάρο Αντρία Βίτα, Λάθο, Βάρο και καλοκαιρινό Βακάρο. Είναι βραβεία Rock Radio στα 10. Και όλα αυτά, στη δεύτερη ώρα το 10, πρώτη μετάδοση. Στο Rock Radio Μικέλ στου 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθείας είδες και στο ραδιοδράμα 99.1. Εσείς ετοιμαστείτε τώρα γιατί θα πάμε στο πολύ πολύ αγαπητό και αλήθεια σας λέω, σας κινεί πολύ πολύ την περιέργεια στο
1: Flashback.
0: Βεβαίως. Το απόψινο Flashback είναι μια χορηγία Natalia's Handmade, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, ρούχα, αξεσουάρ και άλλα πολλά. Είναι αυτά που ψάχνετε στο Natalia's Handmade και στο Facebook και στο Instagram. 11 Ιουνίου και θα γυρίσω στο 1978. Είναι η μουσική επένδυση ταινίας Grease, ο John Travolta και η Olivia Newton-John στην κορυφή του Billboard.

0: Καμαλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες. Γυρίζω από τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα 11 Ιουνίου 1978, στην κορυφή του Billboard, John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Από τη μουσική επένσενειας, Greece. 20 λεπτά πριν τις 10, βλέπω εντυπωσιακές και εικόνες, γιατί έχουμε και την έναρξη του Μουντιάλου.
1: 4.7 Rock Radio Mikkel Θεσσαλονίκη.
0: Θα πάμε τώρα μια βολτίζα στην Σουηδία. Αυτό το εκπληκτικό project από τους Aspen Creek. Στα πολιτικά Lars Subsound. Αυτό είναι το Tell Me. Είναι μοναδικό.

απίθανο, απίθανο. Should be Aspen Creek. Τα πολιτικά Lars, Sub Sound. Tell me. Rock Radio Μικέλα, ε. Θυμίζεις και πολύ τότε και αυτό να ακούσουμε και τότε. Ευθύς αμέσως, ναι ρε φίλε, ναι, ναι.

0: this is Steve Lukather from Toto. This is 104.7 Rock Radio. And that's what's happening here.
1: Steve, να βάλουμε και καρακολάκι, μουτσάτος. Ξεκινάει και το μπουτιάλ. Όλα έτοιμα. Instagram, Facebook, TikTok. Έλα ρε, Steve. Έλα ρε, φιλαράκι μου. Πάμε να βάλουμε την κολάρα. Πάμε λίγο. Έλα, μουτσάτος. Έλα, μουτσάτος.

And I don't want to lose you. Σωτήρι Τζόρτζο Βακάρος είσαι στα Night Tracks. Έχω άλλα 6 λεπτά στην διάθεσή μου μέχρι να κλείσω την πρώτη ώρα και να πάμε στην πρώτη μετάδοση του Rock Radio Top 10. Και φυσικά θα τα εκμεταλλευτώ με όντως τεράστιες επιτυχίες όπως αυτό εδώ από Van Halen και την φωνή του David Lee Roth. Everybody jump.

Σε όλους μας αρέσει να ταξιδεύουμε, αλλά υπάρχουν κάποιοι και κάποιες που θέλουν ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια. Και αυτό μπορεί να στο παρέχει η Μαρία Σούλη και το Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Με την εμπειρία της, 45 χρόνια, έχει πάει σε 178 χώρες. Μόνο το Sunfly Travel έχει πάει, Μαρία. Και αυτό το Single Traveler, είστε μόνοι ή μόνοι, πάρε σε τις μικρές, 4 ατόμων. Επικοινωνήστε με το Sunfly Travel, 2310-280-500, υπάρχει από κοντά. Εκεί στην περιοχή Λευκού Πύργου, Sunfly Travel. Την Ιβάλη Χέιλεν και το Jump.

0: I'm doing an ID. Vakaris.
1: Rock radio. Radio.
0: Vakaris. Vakaris. It's rock radio. Vakaris. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Vakaris at Rock Radio. Good fun. Enjoy the break. Enjoy the break.
2: Rock Radio, Michael. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας αύριο πρωί. Αλλά ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Αυτή είναι η Genesis.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Meeting cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.
6: Πάμε για Rock Radio Stop 10 για την επόμενη ωρίτσα εδώ στους 104,7 Rock Radio. Μικέλ, το Rock Radio Stop 10, όπου είναι μια χορηγία dealeries.gr, The Electric Store στην Νεάπολη, Ζάκα 12. Είμαστε και σε απευθεία σύνδεση στο ραδιοδράμα 99,1 και για ολόκληρο τον πλανήτη είμαστε παρεούλα από το site μας rockradio.gr. Το Rock Radio Stop 10, όπου το 50% ανοίξει σε εσάς. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο clips. Τώρα 50% ανοίξει σε όλες τις εκπομπές εδώ στους 104,7. Πέμπτη στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση σε απευθείας σύνδεση. Και φυσικά Σάββατο Κυριακό στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να θυμηθούμε τα top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε και μετά να πάμε κατευθείαν στην αναλυτική του παρουσίαση.
17: Not to understand music.
18: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
6: The Rumblet, The Fallen.
18: Number 9.
6: Emma Rosa, Good Enough.
18: Number 8.
6: Lou Gramm, Young Love.
18: Number 7.
6: The Rolling Stones, In the Stars.
18: Number 6.
6: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
18: Number 5.
6: Generation Radio, The Melody.
18: Number 4.
6: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
19: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
18: Number 3.
6: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
20: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
18: Number 2.
6: Reeves Stimpson, Too Late.
18: Number 1.
6: Skindred, Can I Get A? Can I get a? Can I get a?
21: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
18: Rock Radio 104.7
22: και στο tileris.gr.
23: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
17: Not to understand music.
18: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7.
24: Hey, this is Lou Gramm, a Foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.
18: Number 10.
6: Ο μοναδικός Lou Gramm ουσιαστικά μας αποχαιρετά δύο θέσεις πιο κάτω και έτσι ξεκινάει το Rock Radio's Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Το Young Love έχει κάνει κορυφή, είναι ανετό.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία. 5η 11 Ιουνίου στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση του Rock Radio. Τα πτέρνη θερμοκρασία που είναι μια χορηγία στο κατάστημα Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά ειδικά υλικά. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetra Lux, επικοινωνήστε 2310 20 55 82. 28 βαθμοί Κελσίου και υγρασία στο 65%. Η θερμοκρασία ό,τι αφορά το κατάστημα Σταύρος Κωνσταντινίδης. Τώρα πάμε στο δελτίο καιρού. Thessaloniki weather. Μια χορηγία από το Πολόνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για την Παρασκευή 12 Ιουλίου σε Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη αποφόρηση ψηφίσει 3 με 5 και το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το Σαββατοκύριακο, γιατί ακούτε σε επανάληψη το Rock Radio στα 10, Σάββατο και Κυριακή έθριος ο καιρός, θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου και το Σάββατο και την Κυριακή. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία στα Πολόνια, hotel, spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από

0: huge success.
1: More action.
2: Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 9.
3: Έλα, οι Ιταλοί Ramblet βρήκαν χώρο και ανεβαίνουν μία θέση αυτήν εδώ την εβδομάδα στο νούμερο 9. Αυτό είναι το μοναδικό. The Fallen.

0: την καλησπέρα μου στο δικό μας το Γιάννη Δημητρόπουλο. Τον ακούτε Παρασκευή 11 το βράδυ. Σήμερα Πέμπτη, πρώτη μετάδοση. Του Ακουίρου στα 4, 11 το βράδυ. Μετά το Top 10 Απόστολος, Baby Baby DJ Βακάρος. Rock Radio's Top 10.
1: On 104.7, number 8. Rock Radio Michel, στους 104,7, Θεσσαλονίκη.
0: Ενώ το Σάββατο στη μία Γιάννη Σιμαράκη μετά το Top 10, τη Κυριακή Σάκης Γιουβανούδης. Μία θέση πιο πάνω, βρήκαν χώρο και η Ομαρόσα και ανέβηκαν στο νούμερο 8 με το Good Enough. Σωτήρη Τζιόγιο Βακάρος με Tilleries.gr, The Electric Store. Όλες οι επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ζάκα 12, στην Νεάπολη.

Στην κορυφή του Rock Radio Top 10 βρίσκονται για δύο εβδομάδες οι Skinred. Και τους βρούμε εκεί ψηλά. Για να την αλλάξουν για τρίτη εβδομάδα. Θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Το 50% ανοίξει σε εσάς. Ψηφίζετε στο rockradio.gr. Το άλλο 50% σε εμάς, στις εκπομπές. Rock Radio Μικέλ, ξακόρουμε τα καφεδάκια μας. Από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Γιατί τα Μικέλ είναι το στέκι μας. Είναι αυτή η απίστευτη ποιότητα. Για πάμε μία δες πιο πάνω. It's Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Rock Radio's Top 10 Number 7. Είπα και εγώ θα κινήσουν όλα ομαλά στο Rock Radio's Top 10. Ναι καλά. Εδώ Παρασκευή βράδυ κλείνει το flyover για 48 ώρες. Πού να κινήσουν καλά. Παραμένουν σταθεροί. Δεν παλάς ο Μικ Τζάκερ και ο Κιθ Ρίτσαρντς. Μένει σταθερός στο νούμερο 7. Είναι οι Rolling Stones και μας πάνε στα αστέρια. In the stars.

Παρέμει να σταθερεί στο νούμερο 7 αυτή την εβδομάδα. Rolling Stones and the Stars. Εντάξει, σημαίνει και αυτό. Με την ανάδο σου θα πα, Μικ Τζάκερ. Κυβερνήτσα. Και αυτό δεν έχει χώρο. Κάτσε να δούμε τι σημαίνει τώρα για να ακούσουμε στο νούμερο 6. Μετακινήθηκε τίποτα. Α, πάμε. Τα 3 βήτα. Μάθος βάρος. Rock Radio Stop 10. Παρέα με τηλερίς.gr.

0: Number 6.
1: Δεν παλέζει ο Μάικλ Μακδόναλντ ή ο Keith Urban. Και εσύ με την Ελλάδα σου θα πας. Δεν κουνιούνται. Σταθερή στο νούμερο 6. We go back like a 1970.

μοναδική συνεργασία. Ζωντανό τρίγκο ο Μάικλ Μακδόναλτ. Παρέα με τον Keith Urban. We go back. Παρέα με ένα σταθερή στο νούμερο 6. Θα έχουμε μετακίνηση στο νούμερο 5, ακριβώ στη μέση. You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 5. Καλά, τι νομίζεις, τόσο εύκολα θα ξεφύγεις από το ποτηλιάρισμα? Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη? Ποτηλιάρισμα, ποτηλιάρισμα, ποτηλιάρισμα. It's Generation Radio, δεν κουνιούνται και αυτοί στο νούμερο 5. Stand

0: μία μελωδία και περνάει όλη σου ζωή από μπροστά. The German Generation Radio και το The Melody που αλλού.
1: Rock Radio 104.7.
0: Rock Radio Μικέλ. Σακώνουμε τα καλαδάκια μας, τα snacks μας. Τι είναι το στέκι μας? Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11 και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας.

0: Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
0: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
0: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
0: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
0: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
3: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
0: Αναδομό και έκτισες.
4: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: Επιστροφή στο Rock Radio Stop 10. Σωτήρι Τζότζο, Βακάνος παρέα με τηλερίς.gr, ο κεντρικός μου χορηγός. Όλα αυτά φυσικά στους 104,7, 27 χρόνια τώρα. Rock Radio Μικέλ, σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99.1 και φυσικά online rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Ποια τραγούδια έχουμε συναντήσει ως τώρα? Ξεκινήσαμε λοιπόν στο νούμερο 10 με τον Luke Graham να υποχωρεί δύο θέσεις και να μας αποχαιρετά με το Young Love. Στο νούμερο 9 ανέβηκαν μία θέση οι Ιταλοί The Ramblers με το The Fallen. Το ίδιο συνέβη στο νούμερο 8. Μία θέση πιο πάνω ανέβηκαν οι Emarossa με το Good Enough. Από εκεί και πέρα. Στο νούμερο 7 οι Rolling Stones με το In The Stars παρέμειναν σταθεροί. Το 6 το ίδιο. Ο Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. We Go Back. Το ίδιο στο νούμερο 5, Generation Radio με το The Melody, παρέμειναν σταθεροί. Θα παραμείνουν σταθεροί και οι Skinred στην κορυφή για τρίτη εβδομάδα. Είδα, έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Πάντω στο νούμερο 4, δεν έχουμε μετακίνηση. Ο Michael Stipe και ο Andrew Vatt με το εκπληκτικό I Play The Fool παραμένουν σταθεροί και αυτήν εδώ την εβδομάδα.
9: Not to understand music.
10: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 4.

Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62, σημειώστε το τηλέφωνο 231-0-251-051 για όλες σας τις ασφάλειες. Πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα 5η 11 Ιουνίου, 11 Ιουνίου το 1969 γεννήθηκε.

από τους Temptation το 1997, Glenn Leonard. Και βέβαια το 1940, Joseph DiNicola από Joey and the Starlighters. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

0: Top 10.
1: Number 10.
0: Rock Radio.
1: Rich girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too far.
0: Rock Radio's Top 10. Number 3.
2: Κορίτσια, ladies, μετά από δύο εβδομάδες υποχωρούν οι Wallis Kindred από την κορυφή και υποχωρούν στο νούμερο 3.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μοτομάλαμα Speed Service Αγίου Δημητρίου 46. Εκείνο ο Ανδρέας, είτε κάνετε στάση Αγίου Δημητρίου 46 να συνοηθείτε για να σας έλειψα τις βλάβες σας, μοτοσυκλέτες και τα σκούτερ σας, ή επικοινωνείτε στο 231-295-95-97. 11 Ιουνίου γυρνάω στο 1977. Πάλι πλεξίματα ο Τζον Στράμερ, τον Κλάς, παρέα με τον Τόπερ Χίτεν, όπου τη βγάζουν στο κελί στο Νιουκάσελ, γιατί δεν εμφανίστηκαν να καταθέσουν για μια υπόθεση σε ξενοδοχείο που είχαν μείνει και είχαν κλαπεί οι μαξιλαροθήκες. Έλα ρε φίλε, πετσέντες παίρνουν μπουρνούδια, μαξιλαροθήκες. Πάγα πρόστιμο 100 λίρες το 1977. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μοτομάλαμα Speed Service Αγίου Δημητρίου 46.

0: Hello, we are Intelligent Music Project
1: and you're listening to
2: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
3: Number 2.
4: Μια θέση πιο πάνω, Intelligent Music Project με το No Flame No Game, και θα ταξιδέψετε με Sunfly Travel και τη Μαρία Σούλη σε ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξάρτητους προορισμούς. Στην περιοχή Λευκού Πύργου, το Sunfly Travel, τηλέφωνο 231 0 280 500.

0: Καινούργιο νούμερο 1. Αλλά πρώτα θα πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalie Sanme στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, και αυτά που ψάχνετε. Μπείτε μέσα, Natalie Sanme, Instagram αλλά και στο Facebook. Θα γυρίσω ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και για 2 εβδομάδες στην κορυφή είναι η Stereophonics. So there's always gonna be something.
1: Flashback.

0: Flashback.
1: Γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Stop 10 με Natalie S. Hammer, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικά σχέδια. Ζωγραφισμένα στο χέρι. Ρούχα, αξεσουάρ και άλλα πολλά. Συναντήσαμε στην κορυφή για δύο εβδομάδες. Stereophonics, there's always gonna be something. Πάμε γρήγορα στο κεντρικό μου χορηγό πριν πάμε στο ολοκένουργιο νούμερο 1.
2: Στο Τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: You're listening to Rock Radio's Top 10. 104.7 Rock Radio.
5: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
4: Number 1.
1: Ολοκένουργιο νούμερο 1. Ο μοναδικός Reeve Stimson, ανεξάρτητος, ωραίος. Έφτασε στην κορυφή. Too late. Αυτό είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1. Κώστα Κουσκούνη. Και κυρίες και κύριοι, Reeve, my friend, μου γράφει. Ο Κωστάκης. Γεια σου, Κωστάκη μου.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
2: The melody brings back, the memory brings back the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project. No Flame, No Gain.
2: Keep your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 1.
1: Reeve Stimson. Too Late.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς από αυτή τη στιγμή μπορούμε να μπούμε στο rockradio.gr να δούμε και τα 10 βίντεο clips και να ψηφίσουμε για το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρώτη μετάδοση είναι Πέμπτη στις 10 το βράδυ, Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι, σε επανάληψη. Εμείς φυσικά μαζί τα λέμε από Δευτέρα έως και Παρασκευή δύο φορές. Μία με τρεις στο Double Trouble, 9-11 το βράδυ, 37 χρόνια Night Tracks. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Δημήτρη Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο Ανδρώνη για τα γραφιστικά, τον Δημήτρη Αθανασιάδη για το rockradio.gr και την Τίνα Βενιέρη. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου. Κεντρικός μου χορηγός, dealeris.gr, στην Νεάπολη, Ζάκα 12, The Electric Store. Όλες οι επόμενες ηλεκτρικές συσκευές στις καλύτερες μέσες αγοράς. Είναι το Rock Radio Mikel στους 104,7, ακόμα τα καφεδάκια μας. Πρώτα Mikel της Ελλάδας και του πλανήτη. Είναι το στέκι μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99.1 για την απευθείας σύνδεση. Πάμε τώρα στην θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος και Αθηνάς 1, γωνία εκεί. Υδραυλικά είδη, ηλεκτρολογικό υλικό, χρώματα Tetralux. Flashback, Natalie S. Armin, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, σπάθεια, σκέδαση. 5 λεπτά, τα σύνορα των ευσώνων. Δημοφιλή γενεθλία, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο μάνα μας πίτσε με Σαγίου Δημητρίου 46. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την οικία της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου, το Sunfly Travel. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικά, ρούχα, ό,τι σχέδιο θέλετε ή αυτά που σας προτείνω εγώ στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις. Τις Πέμπτες, 11 η ώρα, καταφθάνει ο μικρός μου Απόστολος Baby Baby DJ. Το Σάββατο, στη μία Γιάννης Ζημαράκης. Την Κυριακή, Σάκης Γιουβανούδης. Είστε στο θαυμαστό κόσμο του Rock Radio Mikel. Και μέχρι την επόμενη φορά, σας χαιρετώ. Bye bye!

0: Radio 104.7.
1: Music.
2: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
8: Τι εκεί.
7: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στον χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
10: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Back. Okay. To the music.
14: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
15: What the most important campaign I've worked on.
13: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: equipment is this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, baby baby DJ. Ναι, ξέρω, χθες μου βάλατε απουσία, έχετε δίκιο, ναι, έλειπα. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Παρ' όλα αυτά, σήμερα ήρθα κεφάτος κεφάτος μαζί με την έναρξη του Μουντιάλ να κάνουμε ένα φοβερό διοράκι. Εύχομαι όλοι να είστε πολύ πολύ καλά και να είστε έτοιμοι να ακούσουμε μαζί μουσκάρες και να τις βάλουμε μαζί, γιατί εντάξει, εδώ στο Rock Radio Mikel αυτό γίνεται. Είστε ό,τι είμαι κι εγώ. Είστε κι εσείς ένας παρουσιαστής. Απλά είστε από το σπίτι, από το αμάξι, από το γραφείο, από το δρόμο, δεν ξέρω κι εγώ από πού. Πάμε να ξεκινήσουμε λόγω Crowded House, Weather With You.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, και για να ξεκινήσει καλά ορθολογικά η εκπομπούλα μας, το διοράκι μας, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εδώ βλέπω μπροστά μου ότι έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 64%. Βέβαια, εγώ να πω από προσωπική μου εμπειρία ότι έχω σκάσει. Νιώθω ήδη να κολλάω, ξέρετε, αυτό από την υγρασία, αυτό το ωραίο του θερμαϊκού, έτσι, της Θεσσαλονίκης, ρε παιδί μου, λες, ναι, Θεσσαλονικάρα, ναι. Τέλος πάντων, και επειδή εντάξει είναι καλοκαιράκι και αυτά είναι μέσα στο καλοκαίρι, αλλά εμείς το αγαπάμε. The Boys of Summer, Don Henley.

Αυτή ήταν η ACDC φυσικά. You shook me all night long. Και εδώ έχει μαζευτεί παρέα, βλέπω. Έρχονται, φεύγουν, αφεύγουν. Παιδιά, χαιρετάμε. Και εσείς είστε φυσικά παρέα μου, αλλά τώρα θα πάμε σε ένα τραγουδάκι το οποίο το βάζω στοχευμένα. Πρώτον γιατί είναι καταπληκτικό τραγουδάκι. John Farnham, You're the Voice. Αλλά επίσης είναι ένα τραγούδι από το οποίο είχε πάρει sample ο ένας και μοναδικός. Μια αδυναμία μου στα ελληνικά τραγούδια. Ροκάς, ο οποίος αγαπούσε και τον πατέρα μου, αλλά και το Rock Radio Μικέλ. Φυσικά μιλάω για το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Εντάξει, αείμνηστος. Πάμε να απολαύσουμε όμως την κανονική εκτέλεση.

Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας.

0: Καλύτερο χώρο στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
0: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Κάπως έτσι είπα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μας σημείωρο με soundtrack από το πρώτο Top Gun, με συγχωρείτε, Παναγία μου. Take My Breath Away. Αυτή φυσικά είναι η Berlin. Εγώ είμαι ο Αποστόλος Βακάρος, Baby DJ. Είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7. Εμείς θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Και πριν πάμε να απολαύσουμε τον Michael Jackson, εγώ να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Μιτσάρα, ο οποίος είναι στο τηλέφωνο και μας παρακολουθεί, αλλά και στο Μαράκι, το οποίο είναι στο σπίτι και μου στέλνει μήνυμα, μου λέει «Σ' ακούω, μωρό μου». Πολλά φιλάκια, Μαράκι.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
2: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeve Stimson, Too Late.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

Και αφού ακούσαμε Billy Idol και Eyes Without a Face, τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι του Rock Radio's Top 10, In the Stars. Αλλά επειδή όταν έστειλα τα χαιρετίσματα προηγουμένως υπήρξαν κάποια πολύ έντονα παράπονα εδώ μέσα, να στείλω χαιρετίσματα και να σας πω ότι εδώ μέσα στο στούντιο έχω τους πιστούς μου φίλους, τους πιστούς μου φαν, τον Στέλιο τον Κόκκινο και τον Νίκο τον Σιούρδα. Τώρα μου στέλνουν φιλάκια, ηρέμησαν, όλα καλά. Επομένως πάμε όλοι μαζί να απολαύσουμε Rolling Stones.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial.
13: Back to the music.
12: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
14: Hi, this is John Bon Jovi and you're listening to me.

Έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα στο Rock Radio Michael 104,7 δυναμικά με Bon Jovi, με ένα τραγούδι που πριν κάποιους μήνες ήταν στη θέση νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Φυσικά αναφέρομαι στο Red, White and Jersey. Απόστολος Βακάρου στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Μπορεί να ξεκίνησε η δεύτερη μας ωρίτσα, αλλά όχι μόνο. Ξημερώνει Παρασκευούλα σιγά σιγά, καθώς η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ναι,

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και αφού ακούσαμε Journey και Don't Stop Believing, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη θα έχει ως εξής: νεφώσεις με σποραδικές βροχές, βλέπω, αμάν, και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, αύριο θα φάμε τη βρόχα από ό,τι βλέπω. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Α, θα μας πάρει και ο αέρας, ωραία. Και η θερμοκρασία φυσικά παραμένει καλοκαιρινή, δεν μασάει, από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, θα χρειαστούμε λίγα βαράκια, ομπρέλα, αντιανεμικό, αλλά κατά τα άλλα είμαστε κομπλέ. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αυτή φυσικά είναι η Queen. Don't Stop Me Now.

Tina Turner, the best. Εντάξει, καταπληκτικό τραγούδι, δεν χρειάζεται να πω τίποτα βασικά, δεν χρειάζεται να πω για την Tina Turner, γιατί είναι μια ιστορία από μόνη της. Και τώρα, κλείνοντας το προτελευταίο μας ημιωράκι εδώ στο Rock Radio Mikkel, πάμε στην Sarah Jane Morris, I'm Missing You, γιατί έτσι αυτή η χρειά της Tina Turner μου έκανε να μου έρθει έμπνευση για άλλη μια καταπληκτική χρειά, γυναικεία φωνή ρε παιδί μου. Πάμε να την απολαύσουμε.

0: 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rap Radio 104.7.

Have you ever seen the rain? Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Miguel 104,7. Και εντάξει, καθώς περνάει σιγά σιγά η ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, εδώ στο στούντιο, λέω να ρίξουμε λίγο τους ρυθμούς μας. Αλλά λέω να πάμε σε κάτι πάρα μα πάρα πολύ κλασικό. Θα πάμε στον Lou Reed και στο 1972. Walk on the Wild Side.

0: Και αφού ακούσαμε Exile και Kiss You All Over, τώρα θα πάμε στον Hartmann, στη Γερμανία θα πάμε, και θα πάμε στην αδυναμία της Τζελίνας Μακραντονάκη. Θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του In Another Life, αλλά πριν πάμε ας μας πει ένα γεια αφού τον έχουμε.
1: Hi everybody, here's Oliver Hartmann of Hartmann and Aventisia on Rock Radio 104.7.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα διωράκι μαζί σας έφτασε στο τέλος του. Ήρθε η ώρα να μαζέψω τα πραγματάκια μου σιγά σιγά και να την κάνω. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7. Και παρόλο που εγώ φεύγω σιγά σιγά γιατί βράδιασε, εσείς μπορείτε να καθίσετε εδώ και να απολαύσετε τις μουσικάρες μας. Φυσικά θα σας υποδεχτεί κατά τις 7 το πρωί η Φέη Δημητριάδου με το Morning Madness. Εντάξει, γιατί εκεί είναι μια τρέλα. Η Φέη Δημητριάδου είναι μια τρελή, είναι η τρελή μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πιθανότατα για το Σάββατο 10 το πρωί, 10 με 12, πριν τη δεύτερη αναμετάδοση του Rock Radio Top 10. Αν όχι, φυσικά τα κλασικά μας Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 11 με 1 το βραδάκι. Απόψε λέω να σας αφήσω με Snow Patrol, Cold Out in the Dark, μιας που είναι και βραδάκι. Λοιπόν, αυτά, σας αφήνω. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και καλή συνέχεια. Τι ήταν αυτό ρε παιδιά? Και μην ξεχνάτε, keep on rockin'.

0: Rock.
1: Radio 104.7 Thessaloniki.
2: 104.7 Rock Radio Mikel Thessaloniki.